Σοκάρι ραμάχ βατζαλάρ, ετσίνε καέρο τε τέκ χώμο κάρου τζαμπέλ τια χαύδιος, νι κέλ τσουπάν ρι μπούχ, νι τσίν ρι χουέσες, τσουπάν ρι τανάχ μπουκού. Ακού τσίνε μίχ κερέρι ρου τζαμπέλ ρι αχαύδιος, πα κατζαμπέλ κακ τσικέλ. Νι χεδιόν ρι νιπές τσουκά χερουμπαάλ τσιρέ, εικονοχέρι ρουβινά κρυεκό από τσιρικίν, σε γιακατέχκα ελ νιμακάγιαν ισεπέκ, Σεβεκ ουχέ τσουνα κάχρι ραλασπέλ για ρουμινιάμ χαρόδ. Η πασαμάν τσιρένι χεδιόν η ρερουβινάκ τσιρί εκόβι διαχμαδιάν. Εκό παχούν λι ον ουλεύ τσουσέρι χουγιού ρουμινιάμ μωρέ. Ριχιοβάσουμ ήχ τσιρένι χεδιόν. Ριβινακήρια εκό αβικίν χανίλα εκ ήχ. Ριτσίν γεν χέτς διαχμαδιάν παγακά. Μανσαρομάρι, κιόν ριχέ, τικιλιά, κακιρίχ, ηνικιμίχκα, τσιρομάρι, κουτσουκά, ριχέ, ετσακόν. Μακαμίνκα, τα ταλούχ, ρουτσιχόρτ, κοχόρτ, κονοχέρι, αβινάκ, ή τα μπίχτσικε. Ατσικέ κατσιβέρε, τη ανουσμίχρι, ηνι μπαχπότ, τη τσολίνκα, παρατσότ, στσα. Η το κρυχεδιόν σου κουτούχτσικε, σε τσολέχκα, καν, 22,000 ατσιά, ή κασεκοχένα, καν, 10,000 ρικίν. Ριχιόμπα σου μπήχ τσικτσιρέ ριχεδιόν, καν κα εκέχνα ρι σε κοχέ καν αβικίν. Βακαμίνκα και ακουάχελ κονοχέρ τσουτσίρι ρα καν γιά, η τσιρί σκεν τοχτομέχ βι, η νηστιν μπήχ τσαβέ γιν χριτσίν και μπέ αβικίν, καν χαρί σκε μπέ αβικίν, η νηστιν μπήχ τσαβέ γιν τσιντιτσίν μα γε μπέ τα αβικίν, καν σκε τσολέχ κα καν στσα. Καρί ριχεδιόν σε ρουκουάχελ διατσιά ρι τσουτσίρι ρα κενγιά, η ριχιωβά κερέ σου μπιχτσίρε. Διεπαέλ, τη κικέν τα ρικιγιά, δικήν ρικιγά, η πακιγά νικι κούμπρου η ρικιγιά, το σκεουκιά, χουκάν και αγιάβι, ακαρι σκε σουκέκα, ριτσίν νικι κούν ρικιγιά, τσουκα χουκάν κα και αγιάβι τσκα. Η ρικαχλαμπάθια τσιά, ρισκικέν τα ρικιγιά, δικήν ρικιγά, ετρεσιέντος. Χακακονοχέν ριτσακάτσεκ, σα σε σουκέκα δι ρουκουμί κρικιγιά χαρί το κρυχιωμπάς τσόν τσικ δικίν ριχεδιόν ισουμί. Δικίν καρε 300 ατσιά ρε δι σε παέ το ξεουκιά κικίν ρε σκιν κισινκόσμι ισκεν χέτς δι αχμαδιάν παϊκά χακαρί τσακάτσικ ατσιά δι σε κετσολέχ τσιτακκατσότσα. Ριχεδιόν σε ρουκέν κακάν δι χανιπέ οχό χρις και κατσίν τσιρέ η ριουκάρι για κισουπούχ η καρή σε ρουτέκε ρι τσιτακκατσότς κονοχέρια τσιτσακάτσε κατσιά Ισραηλίτας. Ισασέ σε ρουκέν καν δι 300 ατσιά δι βινακή αχμαδιάν εκό κακά πατακάχ τσικισέ καρυχέ. Η τσουπάν καριακάρι ριχιωβάς τσόν δικίν ριχεδιόν ισουπίχ τσιρέ. Καλε κατάχ καέλ η καπιγέν κα διακουτσί εκόβι καρι αχμαδιάν ή και με ατσαπάτσι ο γιωβάς. Ρωμαγέν καν σεν χέτσιαν πανάγα. Η βισα ασιμήν αβί να πέχ καπι ανατσάχρι αχμαδιάν διακουτσί εκόβι η τακουάχεν ασαμαχέρ αβικίν. Ριτσίν να πέκασάχ πέν ενικιμίχ τσικιβέτς. Ιρικίν ρι στη κοχέ αβουτσουκά ριτσίν σκαλιακατέχ τσικίχ τσάτσιρε. Ιρικά κανκερί κανκερί να βυσουμπέν. Σμέκα κατσου ρατσμιλάν γρυπουρά ιρι εσαπών ακουτσί εκόβι ρι τσαχινελά ριτσίν ρι αχμαδιάν. Ιρι αχμαδιάν ιρι βινακή αμαλεσίτας ιρι βινακή ρι επέ παρελεπέλχιχ κοινοχισάν κατσιχούν ρι λιόν ουλεύρι ι κανχανίλα εκείχ. Καν ετσέλ το κρυγιόκ Ιοκουλούν ρισάκ ρισαμάν εαχλατέλτα. Ιρικί καμέιο κανχανίλα τσουκά εκείχ ατσέλι σαν αγύρι εκό τσουτσίρι παλό. Το χρυχεδιόν σαπών τσικινακάχρι τσαχινελά σκακασάχ τσικό χούν τσικέ ριχέ. Νουτσιχό τσιρέρι ρατσμίλ χούν ρατσίκ ρισούπεν. Ινουπίχκα. Γιν συμπέν χούν ατσίκ ικερέκα ρισιμπατσικάχ. Συντσέτ καχούν νιμαλέχ κασλαμπέχ ρυπανούν ρικίν σεβάδα ρυμπορκότ πετενέκ ισοκακά καρεβαβέ ρεακουτσί οχκόβικα. Ισοκακά
chiri junchik ri qachoch ishutsek rikin uchuqaka shuqqa ikan shuqrutsek el khumul ri khajrista irachmir shubichire mahunchik achiken nel chitsir ri achikre de kashlambekre kan ruka kashavachuk ri hedion ri rukajor ri joas in rubinak israelitas diki dios kan shel shohruhech yan parukari hedion konuhet rohri ohma ahmadian ichukari chakachik vinakiri eko kikinscha tokri hedion sakashah ri tzih ri ka kaia chia parubi de achik iri rukashavachuk kan haritok shuk shukukuba ישויארוק איך ריחובה שצולח כחוננין ריאקוצ'י אקובי כאן אירובינק אישו איך צ'יקה כשהכתך רומר ריחובה שרוחת שם פעקר יחמדיין איקונוחר יצעקה צ'ק בינקיר יקו קיקינסצה איקן שרוחת שרוחת אירובינק פן אושי צובח אבוקל בינקי פחון צובח איצ'יקה כחוכונה שויה חוכון שובבש בנון ריקין אוקה y jujun antorcha di tsepelon el rubí di kimbojoy. Y shubirka el chique, kan titsuka jeber ri achique di stimben yin, kan kerechuka stibanares. Y toxtitzet, chiyin, nimakakukpe chuchiri akuchie kovir kaari ahmadian, kan kerechuka tibanares. Risti sutihri ri achique kovir karije y tokyin, y conojeris que bebikin skashupuj ri shupubel haritox kishupuj chukaris ri shupubel y chuka stirek ichi histibir ri jehová kojikin ri jedio korikin skischa schari dios keri ri jedion iri ebok asa chiari ebenek chinir se apon chuchiri akuchi ekovi kari ahmadian toka jubana tikijel ki ri chajinela panikajaka Haritox kishupuj ri shupubel iskipashij ri bojoj ri kikwan pakika. Ri chaka chikkan. Xkishupuj chaka ri shupubel iskipashij ri bojoj irokik kichapun ri antorcha ri kindika kakshokon ri shupubel kikwan pakika. Nikirek kichir inikibir. Ri jehová kojikin. Ri jedion korikikinscha. Ikonujer ri israelitas jun Shekohevi, chiri akuchie ya ombi, ikisutin dihri akuchie kovi kari ahmadian, itokri ahmadian shkakashah, iskitzetri, haritok, shanimehel, iskirek kichi shebe. Rieoshia, tsobaha chia, kan kishupula, iskishupubal, iri jehová shupenka chikeri ahmadian, chi kiyon rejeski kamisalata ki, chikivech chi espada, chiri akuchie kovika. Y richacacha ahlamar, richin de ahmadian, se animar, y eco se aponca pa petsita, chacachic se aponca pa tinamit serera, y richacachic se aponchunacajri tinamit abel meola, chubecha poritabat. Y richobar richin de neftalí, aser y manaser, manases kimolki richin se cocotajri ahmadian. Li Gedeon chuka shutek rutzichol kikin li tzobach richin li Efraín y shumir kishkakape richin yohikulu ri Ahmadian. Kishmekohea chuchiri rakan ya Jordán ya kuchishash jupa rupan li yari napon kapavet bara richin shkishok chik chiritok shkeapon li Ahmadian shcha. Li Gekan shkibenga chel shel chike. Chiret Chiri se kichop karia ekai tataal kichin di ahmadian di kiminyam orev y seev. Hakari orev ski kamisach chiri parubi humni malech abech y romari shuminyach di abechri di ching orev. Hakari seev ski kamisach chiri pachum gitzbel uva y romari shuminyach gitzbel uva di ching seev. Tokstane chik chi צחרבשיק רי אחמדיאן, רי צובח רי צ'ין די אפרעין שצולח איש קיקוח, רי קאי חולומח צ'ירי רי חדיון, רי קו פקנען.

Ριταλούχτσιχ, Ισίμτσε. Σουγιά έλθει ουτσιλέχρου τσιχόλ. Ριτσίν, Ριρουτσαμπέλ, Ριδίος.